0: Το σκορ που είναι το όμπο.
1: Άντε. Μάνι
0: κρουζόρα. Ο άμπερα να λαϊκ.
2: Ο άμπερα να λαϊκ.
0: Καλμανί κρουζόρα. Αλλά τι θα σου μιλήσει μια που έλα. Σε το σαβέν αρβάσουν. Με θέλετε.
3: Τι θα σου μιλήσει μια που έλα. Σε το σαβέν αρβάσουν. Τι θέλετε.

0: Όλοι τον κοντά.
1: Άντε. Κρουζόρα. Άντε.
2: Μάνι,
1: κρουζόρα.
0: Ο άντρα να λαϊκ.
1: Ο άντρα να λαϊκ.
0: كرمالي كروجاورا على 29100 وإلا 76 24 3000
3: 29100 وإلا 76 24 3000.
4: جوهرة FM
0: الدنيا والموسيقى
4: جوهرة FM
5: جوهرة FM.